κακά πρακουθώ, θα λουροπίν το πράπλωτο. Πάσο, λένε κάποιοι αγάπη για τρί, για γιαχθάν για νου,